0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχει ράδιου δε Λιόν, αλλά Φρίντα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλασμό μπιγι ότι Αλφόνς Γιλίγαν εν μη χόπτακι ουετάν άρχι ράδιο δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi a radio disi when the one things but long red sunny so a fanodu that da kum abu ages thing un kantake overall no one's man okanta hey will stop you off so un abu ages sunny and that belang right in a communication.

0: Μίνα ένα, Άχνες Δελέσλα, μη εάρχει ράδιο δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλλασμό μπγι ότι Αλφόνς Βίλιγκεν, εν μη χώπ τάκη βετάν άρχι ράδιο δε Λιόν. Λέστεραρς. Stonchi Radio DC when the one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu dat dat kun abo eis ting un kan take overal no one's man no kan take hey we stop you of so un abo eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

0: Να ένα Αχνές δε λέσλα μη εάρχει ράδιο δε λιόν αλλά φρίδα γιάζω να μπεκόησι ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλλασμόν μπήγει ότι Αλφόνς Γιλίγαν εν μη χώπτακι ουετάν άρχι ράδιο δε λιόν. Λέστεραρς Stonchi a radio disi when the one things belangrijk zijn in zo afanodu dat dat kun abu eis ting un kantake overal no one's man no kanta hey we stop you of so un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.